αυτή ως καμές flow τέτα τότ Κολόμπια. Αλ Κρίς Εμε Χώτα. Αντζοφαρία, ούνα νότσε Μεδελίν. Βα, νόεσο μπαλ πλάν, λα βριτά. Τώρα παραπανέσαι ο καθαρμά παρκή, μέσα προ, λα βριτά. Μία Βαρσελώνα και στα νίδια, μα βε, σίτσαραμε. Τουρνέμ καπα Κανάριας, τουρνέμ καπα Λβάιφο, τουρνέμ καπα Κεβέδο. Αμα και στα, για τα λακώνες, σας διού, νι, μπο, ράτσο.